Ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη σε δύο τραγούδια. Σου το είπα για τα σύννεφα. Πάμε ξανά στα θαύματα. Επίσης είχαμε ακούσει τον Θέμη Αδαμαντίδη «Όλα για μια αγάπη». Εδώ Radio 4MB 98,1. Μαζί σας σήμερα οι θελοντές Ανδρέας Ευθυβούλου και Σταύρος Τσοτσής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Αυτή τη φορά θα πάμε να ακούσουμε την Ρένα Κουμιώτη «Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες».

0: Σταύρο, σου αρέσει ο Νίκος ο Βέρτης?
1: Αμέ,
0: Ναι,
1: μου αρέσει,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: βρήκα έναν live είχε κάνει tour για 10 χρόνια, τα 10 του χρόνια λέει, ένα live CD που είναι δύο CDs μέσα και θα ακούσουμε δύο-τρία τραγουδάκια του. Είναι
1: Ωραία.
0: πολύ καλός ο Βέρτης και αρχίζουμε με το τεστ, πώς τολμά λέει. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Ήρθες μία μέρα.

σε όλους. Είμαστε καλά, έτοιμοι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Έτσι, έτσι, πράγμα. Λοιπόν, για να ξεκινήσει όμορφα το βράδυ μας, όπως ξέρετε, χρειάζομαι από εσάς ένα θερμόκυρο δόκιμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσο σκληρά για να στηθεί μια τόσο όμορφη παραγωγή για όλους εμάς. Για να ξεκινήσει, όπως έλεγε, η βραδιά μας, δώστε ένα θερμόκυρο δόκιμα στους καλλιτέχνες μας. Καλή διασκέδαση, λοιπόν.

0: Ora, acusame don Nico Verti, se life fisica e den life to zondani geografisch hefti. Edo hiperasi misi ora etsi nene stavro, din rambo archisame. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε, βρήκαμε κάτι λόγω του ότι είναι τόσες πολλές ζέστες που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ειδικά ανέβηκε πάνω από 40 βαθμούς. Πάντα οι Ιάπωνες, έτσι δεν είναι, Σταύρο, οι Ιάπωνες βρίσκουν τρόπους πώς να
1: Εφευρέτες.
0: εφευρέσεις, πώς να κάνουν τον άνθρωπο να είναι. Μα αυτή τη φορά βρήκανε κάτι πώς να είναι πιο δροσερό, χωρίς να υπάρχει.
1: Χωρίς να υπάρχει με χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ναι, μπορεί να πάει. Ναι, είναι ρεύμα, αλλά αυτό πρέπει να το πληρώσουν. Μπορεί να μα διαβάσει,
1: Ναι,
0: Σταύρο,
1: ναι.
0: τι ήταν αυτό που βρήκαμε.
1: Για όσους θα πάνε διακοπές Ελλάδα-Κύπρο,
0: Ναι, φυσικά είναι και αυτό, ναι.
1: αν δεν έχουν air condition τα δωμάτια που μένουν, είναι και αυτή η λύση. Βασικά, με θερμοκρασίες να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ένας δροσερός και ποιοτικός ύπνος γίνεται όλο και πιο δύσκολος, παρότι τα κλιματιστικά και οι ανεμιστήρες αποτελούν τις πιο συνηθισμένες λύσεις. Πολλοί αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους που δεν αυξάνουν την κατανάλωση ρεύματος, ούτε προκαλούν ενοχλήσεις όπως θόρυβον ή ξηρότητα στην ατμόσφαιρα. Μια από τις πρακτικές που έχει κερδίσει δημοτικότητα, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βασίζεται στην ψήξη των υφασμάτων που χρησιμοποιούνται πριν από τον ύπνο. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα απλή. Τοποθετήστε για περίπου 30 λεπτά στην κατάψυξη μια μαξιλαροθήκη, ένα λεπτό σεντόνι ή τις πιζάμες ή ακόμη ένα ελαφρύ μπλουζάκι, αφού προηγουμένως το βάλετε σε αεροστεγή σακούλα. Όταν έρθει η ώρα να ξαπλώσετε, τα δροσερά υφάσματα προσφέρουν μια άμεση αίσθηση ανακούφισης, βοηθώντας το σώμα να αποβάλει τη συσσωρευμένη ζέστη. Αν και η δροσιά δεν διαρκεί όλη τη νύχτα, τα πρώτα λεπτά πριν από τον ύπνο είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς τότε ο οργανισμός αρχίζει φυσιολογικά να μειώνει τη θερμοκρασία του, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία του ύπνου. Η ίδια ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί και με άλλους τρόπους. Μια μικρή πετσέτα ή μια μικρή μάσκα ύπνου που έχει προηγουμένως δροσιστεί στον καταψύχτη μπορεί να τοποθετήσει στον αυχένα ή στο μέτωπο, προσφέροντας επιπλέον αίσθηση φρεσκάδας στις πιο ζεστές βραδιές. Η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ότι η θερμοκρασία του σώματος επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου. Ένα πολύ ζεστό περιβάλλον δυσκολεύει τη φυσική πτώση της θερμοκρασίας του οργανισμού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία στον ύπνο ή σε συχνές αφυπνίσεις. Η χρήση δροσερών υφασμάτων μπορεί να συμβάλλει προσωρινά στην καλύτερη αίσθηση άνεσης, χωρίς όμως να αντικαθιστά άλλες λύσεις όταν επικρατούν ακραίες θερμοκρασίες. Πέρα από την ευχάριστη αίσθηση που προσφέρει η συγκεκριμένη πρακτική, έχει και το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί συνεχή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι εύκολη στην εφαρμογή και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ωστόσο, τα πολύ παγωμένα αντικείμενα δεν πρέπει να έρχονται σε παρατεταμένη άμεση επαφή με το δέρμα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βρέφων, ηλικιωμένων ή ατόμων με προβλήματα υγείας. Ένα απλό κόλπο, λίγη προετοιμασία πριν από την κατάκληση και ο καταψύχτης μπορούν να προσφέρουν μια ευχάριστη αίσθηση δροσιάς, κάνοντας τις ζεστές καλοκαιρινές νύχτες λίγο πιο υποφερτές.
0: Ναι, δεν θα είναι 40 βαθμούς. Ναι, αυτό το βρήκαν οι Ιάπωνες, εντάξει, το είπαν αυτό. Όμως, εγώ θυμάμαι Σταύρο, στην Κύπρο, πιτσιρικάς, όταν ήμουν πιτσιρικάς, βλέπαμε αυτούς τους γεωργούς, είχαν ένα μαντίλι γύρω μου το λαιμόν τους, γύρω πίσω στο σβέρκον τους, και ήταν πάντα βρεμένο.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν, νομίζω, ήταν για να τους κρατά δροσερούς.
1: Το air condition της τότε εποχής.
0: Το air condition, αλλά της τότε εποχής το air condition ήταν κάτω από τα δέντρα, νομίζω. Έμενες κάτω από τα δέντρα και δροσιζόσουν. Εμείς εδώ δεν έχουμε και τόσο πολύ ζέστη αναλόγως εδώ στο Queensland, μόνο τα κοντά στα Χριστούγεννα, αυτοί οι δύο μήνες, φυσικά, τα air condition.
1: Υπάρχει περισσότερη υγρασία στο
0: Brisbane. Ναι, είναι πάρα πολύ υγρασία εδώ. Ωραία, λοιπόν, να πάμε πίσω στα τραγούδια μας.
1: Ωραία.
0: Να ακούσουμε τον Σταύρο, να ακούσουμε την συμπατριώτησά μας σε ένα τραγούδι της «Το Σιγά». Την ακούσουμε αυτή και μετά... Αυτό το CD έχει διάφορους τραγουδιστές, αλλά πάμε να ακούσουμε το σιγά της Αναβίσης.
1: Ωραία.

Μουλές, Βάσερ Μίλιψε ή Τσαμπρίνα. Να πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, νομίζω, Σταύρο, και μετά θα μας πεις για τα αποτελέσματα των επαφών του Κουτέρες. Να πάμε να ακούσουμε τώρα τον Σταμάτη Γονίδη, που θα μας ερμηνεύσει το τραγούδι συμπτωματικά.

0: Και ο Ροδίτης μας, ο Τριαντάφυλλος, μας ερμήνευσε το όμορφο τραγούδι σε ποια παρηγοριά. Το λοιπόν, τώρα αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα μαζί σας ο Δράς Ευθυβούλου και ο Σταύρος Τσοτζής. Είμαστε μαζί και δύο με τον Σταύρο. Κάνουμε το πρόγραμμα της Πέμπτης μέχρι τις 12. Θα συνεχίσουμε. Ο Σταύρος θα μας πει μερικά λόγια για τα αποτελέσματα των επαφών του Γκουτέρες που ήταν στην Κύπρο τις τελευταίες δύο ημέρες. Φυσικά ο Γκουτέρες είναι ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα βρίσκεται στην Προεδρία μέχρι τέλος του 2026. Και έτσι ευτυχώς ήρθε στην Κύπρο να συζητήσει μαζί με τον πρόεδρο μας, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Αλλά όμως, όπως ξέρουμε, δεν εξαρτάται από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, γιατί αυτός είναι, είναι το τσιράκι του κυρίου Ερντογάν,
1: του Σουλτάνου.
0: Του Σουλτάνου, όπως τους επικαλούν, έτσι δεν είναι. Ευχόμαστε με αυτό που έγινε να κάτι να γίνει, να αρχίσουν οι συνομιλίες ξανά, αλλά ας ακούσουμε τον Σταύρο τι έχει βρει.
1: Ναι, η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες στην Κύπρο και πρωτοβουλία του για επανέναξη των συνομιλιών αποτελούν μια θετική εξέλιξη μετά από τις συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουμάν, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη διάσκεψη με σχήμα 5-1, πενταμελής δηλαδή. Με λίγα λόγια, όσους δεν γνωρίζουν, πενταμελής είναι οι δύο ηγέτες της Κύπρου, Τουρκοκύπρος και Ελληνοκύπριος, η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως εγκύτριες δυνάμεις και τα Ηνωμένα Έθνη. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες προετοιμασίες, πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς το Κυπριακό παραμένει ουσιαστικά παγωμένο από το Κρανς Μονταρά πριν από 9 χρόνια. Ο Κουτέρες δήλωσε ότι η επίλυση του Κυπριακού είναι ζωτική σημασία για τη σταθερότητα της περιοχής, τόνισε ότι η επανέναξη

0: Της Κύπρου δεν θα ωφελήσει μόνο τους Κύπριους, αλλά θα συμβάλλει και στην σταθερότητα της ολοένα και πιο τεταμένης Ανατολικής Μεσογείου. Χιλιάδες συμπατριώτες μας βγήκαν στους δρόμους για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Ήταν μια όμορφη εικόνα να βλέπεις ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους να βρίσκονται μαζί για έναν κοινό σκοπό. Η παρουσία του Στέφανου Στεφάνου, πρόεδρου του ΑΚΕΛ, και του Αβέροφ Νεοφίτου, πρώην πρόεδρου του Δημοκρατικού Συναρμού, που είναι τα δύο πιο μεγάλα κόμματα στην Κύπρο, και της Ανδρομάχης Σοβοκλέους, συμπρόεδρων του Volt, στην ίδια εκδήλωση έστειλαν ένα μήνυμα ότι όταν πρόκειται για το μέλλον της πατρίδας μας υπάρχουν στιγμές που οι διαφορές μπορούν να παραμεριστούν. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε ακόμη κάποια ουσιαστική πρόοδος, ωστόσο η διπλωματική κινητικότητα συνεχίζεται. Παρότι και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την προθυμία τους να συμμετάσχουν στο διάλογο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει να υποστηρίζει μια διζωνική δικοινωνική ομοσπονδία, ενώ η τουρκοκυπριακή ηγεσία επιμένει στην πολιτική ισότητα και σε διαφορετικές παραμέτρους για την διεξαγωγή των συνομιλιών. Πιστεύω ότι αν και αυτή η προσπάθεια αποτύχει, ίσως να βρεθούμε μπροστά στην τελευταία μεγάλη ευκαιρία για λύση. Το Φάινερ Χουμάν εξελέγει έχοντας ως κεντρική δέσμευση την επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, και αυτό ίσως αποτελεί το τελευταίο πραγματικό παράθυρο ελπίδας. Δυστυχώς, όσο περνά ο χρόνος, τα δεδομένα επί του εδάφους μεταβάλλονται με τον τρόπο που ευνοεί τη μονιμοποίηση της διαίρεσης. Κάθε αποτυχημένη προσπάθεια κάνει την επόμενη ακόμα δυσκολότερη. Δυστυχώς.
1: Δυστυχώς αυτά είναι. Θα περιμένουμε ελπίδες, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι ό,τι θέλουν οι μεγάλα. Αλλά υπάρχει, είναι η Τουρκία που είναι το εμπόδιο τώρα, και αυτή άρχισε τώρα να τα βρίσκει λίγο σκούρα μαζί με το Ισραήλ, και έτσι τώρα με τις συμμαχίες Ελλάδος, Κύπρος, Ισραήλ, νομίζω είμαστε σε μια πιο καλύτερη θέση από ό,τι είμαστε πριν. Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτά τις επαφές, τι θα πούν οι Τούρκοι, θα τα ακούσουμε μετά τις ειδήσεις του Κυπριακού από το ΡΙΚ. Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό και μετά τις 11 θα ακούσουμε και τις ειδήσεις μας.
2: Να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Station sponsor.
1: Και θα συνεχίσουμε με την ακόμα μια συμπατριώτησά μας, Σταύρο,
0: την Κωνσταντίνα.
1: Η Κωνσταντίνα, πάμε σε ένα παλιό της τραγούδι, το «Δυνατά».

και ακούσαμε την Χάρης Αλεξίου, την Ταπακέρα. Συνεχίζουμε ακόμα ένα τραγούδι με τη Χάρης. Το νου μου εσυγύρισα.

0: Ωραία η Αλεξίου Σταύρα, έτσι δεν είναι η Χάρης Αλεξίου?
1: Τέλεια, πολύ ωραία Αλεξίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 11 και 8 λεπτά και νομίζω ήρθε η ώρα για να ακούσουμε τις ειδήσεις μας. Έχω ηχογραφήσει το πρωί τις ειδήσεις που ήταν εδώ 12 μεσάνυχτα στην Κύπρο, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το τι έχει γίνει τις τελευταίες δύο μέρες στην Κύπρο, και έτσι είναι, θεώρησα σωστό να το ηχογραφήσω και να το βάλω στον αέρα σήμερα. Ακούτε το Radio 4MB 98,1 με τον Σταύρο Τζορτζή και εμένα τον Ανδρέα Νευθυβούλου. Θα συνεχίσουμε τις ειδήσεις μας και μετά θα πάμε πίσω στα τραγούδια μας.
2: Στο Κυπριακό προχωρούν τα Ηνωμένα Έθνη. Όπως μετέδωσε ο πολιτικός συντάκτης του ΡΙΚ, Ανδρέας Παφίτης, η αποτύπωση των συγκλήσεων θα αφορά τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πτυχές του Κυπριακού και ακολούθως θα παρουσιαστούν ενώπιον των ηγετών των εγκύτριων δυνάμεων ως ένα ενίο πλαίσιο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, στόχος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι όπως το επόμενο διάστημα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με καταλυτικό τον παράγοντα των ευρωτουρκικών. Την πρόθεσή του να συγκαλέσει διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό εφόσον γίνει η απαραίτητη προετοιμασία εξέφρασε ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Μιλώντας στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, ο κ. Γκουτέρες είπε ότι έχει την συνένεση και των εγκύτριων δυνάμεων προς την κατεύθυνση σύγκλησης μιας συνάντησης 5-1. Ωστόσο, επέδειξε πως θα πρέπει να επιτευχθεί η πρόοδος στα μέτρα οικοδομής και να υπάρξει επαρκής προετοιμασία τόσο σε σχέση με τη μεθοδολογία όσο και σε σχέση με την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλήσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί. Τόνισε ότι προς αυτή την κατεύθυνση ζήτησε από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους σε συνεργασία με την απεσταλμένη του Μαρία Άνικελα Ολκίν. Το ζητούμενο, πρόσθεσε, είναι να πραγματοποιηθεί μια διευρυμένη συνάντηση που θα είναι επιτυχημένη. Ο κ. Γκουτέρες επισήμανε πως δεν έχει οριστεί προθεσμία ως προς την ημερομηνία πραγματοποίησης διευρυμένης συνάντησης. Ανέφερε επίσης ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν δεσμευμένα να στηρίξουν πλήρως τον λαό της Κύπρου σε αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές για το νησί και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι μια λύση στην Κύπρο είναι απολύτως σημαντική, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του Κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που εξελίσσεται σε επικίνδυνα ασταθή. Ο κ. Γκουτέρες προειδοποίησε ότι αν δεν επιτευχθεί λύση, η Κύπρος θα καταστεί πιο ευάλωτη στους κινδύνους. Στην τοποθέτησή του, ο Γενικός Γραμματείας υπέδειξε την ανάγκη σεβασμού της εντολής και της αρμοδιότητας της ΟΦΙΚΙΠ τόσο στην εγκρή ζώνη, όσο και στις γραμμές κατάπαυσης του πυρός που έχουν οριοθετηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Ικανοποίηση εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη δήλωση του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ ότι είναι δεσμευμένος με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση επειδή όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης που πρέπει να είναι επιτυχημένη. Επεσήμανε επίσης ότι η εφαρμογή των μέτρων οικονόμησης εμπιστοσύνης δεν είναι προαπαιτούμενο για την σύγκληση της διευρυμένης διάσκεψης. Σημείωσε ότι έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος και ότι είναι σημαντικός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι ξεκινάει η προεργασία μαζί με την Μαρία Άνχελα Ολκίν και με τον απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραφαέλ Φίτο, με τον οποίο θα συναντηθεί στη Λευκοσία την Παρασκευή. Όπως είπε, ο κ. Φίτο θα συναντηθεί και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Τις εξελίξεις σχετικά με το Κυπριακό σχολίασε ο πρόεδρος της Τουρκίας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα. Εμένοντας στις αξιώσεις για κυριαρχική ισότητα, Ο Ταγιμπέρ Ερντογάν δήλωσε πως καμία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την αποδοχή των τουρκικών θέσεων για τους Τουρκοκυπρίους. Ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε λόγο για κύκλους που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή και επιδιώκουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών υποδομών και γεωπολιτικών υπολογισμών. Παράλληλα, ο Ταγιμπέρ Ερντογάν υποστήριξε πως το ζήτημα της Κύπρου υπερβαίνει το πλαίσιο μιας τεχνικής συζήτησης για κατανομή των διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο κοινοτήτων και αφορά στην αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας και ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπριών. Στην Ελλάδα, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις κατάσβεσης μεγάλων πυρκαγιών. Οι δύο σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στην περιοχή Κρυαυρής Ερεθίμνου στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, ένας ακόμη πυροσβέστης ηλικίας 25 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στον Αγερανό Γηφίου. Η πυρκαγιά στην Κρήτη εξακολουθεί να μένεται, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ρηπές που φτάνουν τα 7 μποφόρ. Εκδόθηκαν διαδοχικά μηνύματα από το 112 για κενώσεις οικισμών, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 125 πυροσβέστες,
1: 6 πεζοπόρα τμήματα, 27 πυροσβεστικά οχήματα, 4 ελικόπτερα και 4
2: αεροσκάφη. Σε ανακοίνωσή του, το πυροσβεστικό σώμα κάνει λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα, σημειώνοντας ότι οι πυροσβέστες έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας μάχη για την προστασία της ζωής, των περιουσιών, των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των τριών πυροσβεστών εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε
2: η σκέψη όλων, βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες, κάνοντας λόγο για μια νέα, ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο η χώρα. Η Ομόνια ετήθηκε με 6-5 στην διαδικασία
1: των πέναλτι από την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν και αποκλείστηκε από το δεύτερο
2: προκριματικό του Champions League.
1: Στην κανονική διάρκεια και στην παράταση το σκορ του αγώνα ήταν 1-0 υπέρ της ομάδας από το Καζακστάν, ισοφαρίζοντας το αποτέλεσμα που είχε σημειωθεί στον πρώτο αγώνα.
0: Αυτά ήταν οι ειδήσεις μας από την Κύπρο. Θα συνεχίσουμε, έχουμε ακόμα μερικά σταυρό και έχω και εγώ ένα εδώ πέρα.
3: Διεθνή, ναι. Πάνε στα διεθνή και πυρκαγιές όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Παντού είχαμε
3: στην Κύπρο έχουν μεγάλες πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη, στην Ισπανία, Γαλλία συνεχίζονται να αντιμετωπίζονται εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω καύσωνα και ισχυρών ανέμων. Στη Μέση Ανατολή κλιμάκωση και ένταση, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον Ιρακινών στόχων, ενώ το Ιράν απάντησε με επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Η ένταση έχει προκαλέσει ανησυχία για ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση. Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, οι γεωπολιτικές εξελίξεις οδήγησαν το Brent κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι.
0: Αρχίσαμε.
3: Επηρεάζοντας τις διεθνείς αγορές και αυξάνοντας τους φόβους για νέο κλίμα πληθωρισμού. Κύμα πληθωρισμού, συγγνώμη. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Σταύρο, έχω και εγώ ένα εδώ, τώρα μόλις το βρήκα από το λάπτοπ. Είναι στη Ουκρανία, ένα F-16 έπεσε λόγω βλάβης. Ο Ζελένσκι λέει είναι πιθανό οι Ρώσοι να εξαπολύσουν μαζική επίθεση τις επόμενες ώρες. Ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Βλαδιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε πως θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξαπολύσουν η Ρωσία μαζική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, απευθύνοντας εκ νέου έκκληση στους συμμάχους για άμεση ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της χώρας. Οι Ρώσοι προετοιμάζουν εδώ και μέρες μια μαζική επίθεση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η επίθεση να γίνει αυτή τη νύχτα, ανέφερε σε ανάρτησή της στο πλατφόρμα H, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εγρήγορση. Παράλληλα, απίφθινε έκκληση προς τους συμμάχους να ενισχύσουν την αντιαεροπορική άμυνα της χώρας του. Είναι σημαντικό οι εταίροι μας να κατανοήσω πλήρως τι συμβαίνει, ότι η προστασία ανθρωπίνων ζώων εξαρτάται άμεσα από την προθυμία τους ή την απροθυμία τους να προμηθεύσουν πυράβλους για τα συστήματά τους της αντεροπορικής άμυνας. Νομίζω βρήκαμε αρκετές ειδήσεις, γιατί αυτές οι ειδήσεις είναι οι τελευταίες, τις έχουμε βρει τώρα από τα κινητά μας, από τα λάπτοπς, όλα. Λοιπόν, νομίζω ότι αρχίσαμε και γινόμαστε λίγο πιο professionals στις ειδήσεις μας εδώ. Να ακούσουμε ένα διαφημιστικό και μετά πάμε πίσω στα τραγούδια μας.
4: 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε να ακούσουμε τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Αυτά που έχουμε ποτέ δεν τα εκτιμάμε.

0: Ναι, θα συνεχίσουμε να βάλουμε
1: και... Άλλα τα τραγούδια μας παράγγελε ο κύριος Γιάννης.
0: Ναι, έχουμε και το τραγούδι, το βρήκαμε Γιάννη, για το φίλο μας το Γιάννη τον Μιχελή. Βρήκαμε το τραγούδι που το ωραίο είναι με το Γιάννη όταν μας λέει και τον τραγουδιστή. Και έτσι είναι λίγο, δεν είναι τόσο πολύ δύσκολο να το βρούμε. Αλλά το βρήκαμε Γιάννη μου, σε ευχόμαστε καλή ακρόαση. Τούτος ο λαός θέλει, λέει. Το λοιπόν, και είναι του Λάκη Χαλκιά, γραμμένο από τον Μάριο Τόγκα. Το λοιπόν, καλή ακρόαση Γιάννη μου.

0: Ναι, Γιάννη μου, πάρα πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι που διάλεξες σήμερα. Μας άρεσε και εμάς εδώ. Μας θύμισες πολλά πράγματα, Γιάννη. Να είσαι καλά πάντα, να μας παίρνεις τηλέφωνο αύριο. Το ξέρω ότι τραγούδι θέλεις αύριο το βράδυ, αλλά θέλω να πάρεις τηλέφωνο πρώτα. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Λοιπόν, Σταυρό, μας έχουν απομείνει μισή ώρα. Το πρόγραμμα εδώ έχουμε ακόμα 32 λεπτά κατά ακρίβεια. Να πάμε να ακούσουμε ένα-δυο νησιώτικα τραγούδια.
1: Πάμε για νησιώτικα.
0: Και μετά να πούμε και τα αθλητικά μας. Ναι. Γιατί έχουμε και για τους κοινοπολιτιακούς αγώνες που γίνονται στη Λασκόβη.
1: Ναι.
0: Όπου και η Κύπρος λαμβάνει μέρος και πήραμε πόσα μετάλλια πήραμε μέχρι τώρα.
1: Πήραμε 5 μετάλλια.
0: 5 μετάλλια. Καλά, δεν φτάνουμε στην Αυστραλία, αλλά σαν Κύπρος και 5 μετάλλια είναι πολύ καλά. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κωνητόπουλο στο ΟΠΑ.

0: Σταύρο, νομίζω ήρθε η ώρα μας τώρα να πούμε τα, γιατί κάτι συμβαίνει με το συντή μου. Πριν να πάμε λίγο στα αθλητικά μας, έχουμε ακόμα ένα διαπιστημητικό.
1: Lord Mayor of Brisbane, we're delivering Operation Smooth to make some of Brisbane's busiest roads safer and smoother. The record $110 million resurfacing program will renew almost 1 million square meters of road across the city. Operation Smooth follows our Big Fill pothole blitz, which repaired one pothole every 2 minutes at peak. We're investing in better roads to help get you home sooner and safer.
0: Και θα πάμε, έχουμε λίγα αθλητικά να πούμε. Να αρχίσουμε πρώτα με τους κοινοπολιτιακούς αγώνες που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Γλασκόβη. Η Αυστραλία μέχρι τώρα πόσα μετάλλια?
2: Η Αυστραλία σαρώνει τα μετάλλια, 103 μετάλλια, 47 χρυσά.
0: 47 χρυσά και 103, μάλιστα.
2: Τώρα πάμε για την Κύπρο μας. Κύπρος μας στα 5.
0: 5 μετάλλια έχουμε.
2: Που είναι καλή συγκομιδή. 3 αργυρά και 2 χάλκινα.
0: 2 χάλκινα.
2: 2 αργυρά στις μπάρες και
0: γυμναστική.
2: Ναι. Στη γυμναστική, ο Μάριος Γεωργίου σε δύο διαφορετικά αθλήματα στις μπάρες και στα οριζόντιες και παράλληλες.
0: Πήρε δύο αργυρά.
2: Και ένα χάρκινο επίσης στη γυμναστική στο Νεόφυτος Κυριάκου.
0: Νεόφυτος Κυριάκου, ναι, το έβλεπα αυτό. Ήρθε ο Καναδός κέρδισε πρώτος και ήρθε ο Αγγλέζος και μας πήρε τη δεύτερη θέση. Και έχουμε ακόμα ένα στη σφαιροβολία, νομίζω, έτσι δεν είναι?
2: Και έχουμε και δύο στο στίβο. Στη σφαιροβολία αργυρών ο Ιωσήφ Κεσίδης και στα 110 μέτρα με τεμποδίων ο Μίλαν Τράκοβιτς.
0: Τράκοβιτς, ναι.
2: Χαλκινών, αυτή είναι εντυπωσιακό γιατί είναι 30, δεν κάνω λάθος, 30 κάτι, είναι τέταρτο συνεχόν.
0: 32 χρονών και θέλει να είναι
2: τέταρτο μετάλλιο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, και θέλει να είναι και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι.
2: Ναι.
0: Ευχόμαστε να πραγματικά, τουλάχιστον ακούγεται και εκεί μας, στους πολιτιακούς αγώνες, δεν είμαστε μόνο στα λόγια, αλλά κάνουμε και κάτι. Να πούμε τώρα όμως, Σταύρο, και λίγο για έχουμε δύο αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο. Όπως ξέρεις, η Ομόνοια έπαιζε για τους προκριματικούς του Champions League. Είχε κερδίσει την Καϊάν στην Κύπρο με 1-0. Χτες το βράδυ έπαιζε στον Καζακστάν. Έληξε ο αγώνας και μας κερδίσανε 1-0. Έτσι πήγαμε στα πέναλτι. Ήρθανε 4-4, χάσαμε από 1, 5-5 μες και μετά χάσαμε το έκτο πέναλτι, το χάσαμε, το βάλαν αυτοί και έτσι είμαστε έξω από το Champions League.
2: Δυστυχώς.
0: Όμως νομίζω θα συνεχίσει η Ομόνοια σε τρίτο προκριματικό, να δούμε με ποια ομάδα. Το άλλο το καλό είναι ότι ο Απόλλωνας κέρδισε και στην Κύπρο 3-0, γιατί εκτός έδρας είχε κερδίσει 4-0. Αύριο το πρωί παίζει η Πάφος για το Europa. Παίζει στη Λεμεσό αύριο στο Αλφαμέγα με την κροατική ομάδα, όπου την περασμένη εβδομάδα χάσαμε 2-0. Άρα πρέπει να ανατρέψουμε αυτό το 2-0 και γίνεται αυτό, διότι πραγματικά χάσαμε άδικα. Έπρεπε να είχαμε μια καλύτερη, να ήταν κάπως καλύτερο το αποτέλεσμα. Δυστυχώς μέσα σε 9 λεπτά μας βάλαν 2 γκολ. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Θα δούμε όμως αύριο το πρωί, όσοι έχετε το αυτό, 3 ώρα το πρωί θα το δείχνει. Αυτά είναι τα αθλητικά μας, τα είπαμε σήμερα. Θα πούμε, μια και είμαστε Σταύρο στον αέρα, έχει 2 ανακοινώσεις η παρεγγεία μας, να τις πούμε αυτές τις 2.
2: Για ανακοινώσεις, η Διευθύντρια του Γυροκομείου Αγίου Νικολάου, κυρία Αθηνά Ερμίδη, ο Πάτερ Σταύρος Καρβέλας και όλο το Συμβούλιο του Ραδίου 4B, σας υπερευχαριστούμε για τις γενναιόδωρες προσφορές σας στο Ράδιο Έρανο που διοργανώθηκε από τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκεντρώθηκαν το ποσό 67.700 δολαρίων, ένα πολύ σεβαστό ποσό το οποίο θα βοηθήσει το γυροκομείο. Και πάλι εκ μέρους όλων εμάς από το γυροκομείο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εμάς. Ένα γεύμα στο ελληνικό κοινοτικό κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club όπου θα υποδεχθούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και τη μητέρα της Τζίνα Ιάννα Αξέχαστο Απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου 12 μέχρι 4 το απόγευμα, 190 δολάρια ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες τις τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενού 6 πιάτων όπως λοκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτες με παχλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση νωρίς στο 38 44 11 66. Αυτές είναι οι ειδήσεις μας.
0: Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις μας. Ωραία. Θα συνεχίσουμε μετά τα τραγούδια μας και τώρα πάμε να ακούσουμε το Μητροπάνο, μια ζωή μέσα στους δρόμους.

0: Αυτά είναι τα τραγούδια μας. Μας ερμήνευσε ο Πασχάλης Στερδής. Εδώ, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος μας. Από εμάς εδώ.
1: Από μένα, τον Σταύρο Τζορτσί, σας εύχομαι καλή μέρα να έχετε.
0: Και από μένα, τον Ρέα Φτιβούλου, καλή σας μέρα και καλό απόγευμα. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι μαζί σας απόψε στις 7 το βράδυ και αύριο το πρωί στις 10 το πρωί με τον κύριο Παντελή Κόντι και τον Γιώργο. Εγώ μαζί σας θα είμαι αύριο βράδυ. Καλό σας απόγευμα και τα λέμε αύριο βράδυ. Κλείνουμε με ο Μιχάλη Βιολάρη στην Κύπρο. Έχει όμορφες. Έτσι δεν είναι?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή του Στέργου, ο οποίος δεν είναι εδώ. Οπότε τη σημερινή εκπομπή θα σας την παρουσιάσει ο Βαγγέλης και ο...
1: Ζαχαρίας Μαυρής. Ο Βαγγέλης Μπουρότας και ο Ζαχαρίας Μαυρής.
0: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Ζαχαρία μου, τι κάνεις?
1: Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Πέμπτη σήμερα, 30 του μηνός, πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου. Έχει πέρασει ο μισός χρόνος και δεν το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, να σε χαίρομαι και να ζήσεις και...
0: Σε μένα μιλάς?
1: Ναι, σε μένα μιλάω, γιατί σου το λέω.
0: Γιατί το λες?
1: Γιατί σήμερα είναι Διεθνή ημέρας φιλίας.
0: Α, να είμαστε καλά φιλαράκι, να είμαστε καλά, να σε χαίρομαι κι εγώ.
1: Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας λευκής σαρκός.
0: Λευκής.
1: Ναι, δηλαδή των ανθρώπων.
0: Γιατί λένε λευκής και δεν λένε όλων των χρωμάτων?
1: Γιατί θεωρείται η λευκή αριστοκρατική σάρκα.
0: Καλό αυτό το point, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Καλώς ήρθατε ξανά. Εδώ ακούτε Radio 4B. Το τηλέφωνο της εκπομπής είναι
1: 32-486-86.
0: Πολύ ωραία, θα περάσουμε μαζί.
1: Άνοιξαν την εκπομπή. Ανοίξαν οι γραμμές.
0: Ανοίξαν οι γραμμές και σας περιμένω. Παιδιά.
1: Και σιγά σιγά, τι άρεσε ήδη και χτυπά το τηλέφωνο. Θα το απαντήσουμε μετά που θα.
0: Εγώ έναν σίγουρο είχα από Ελλάδα και ξέρω ότι δεν θα με ακούσει σήμερα.
1: Έχουμε ανεβάσει το φωτογραφία και το link του σταθμού για να το ακούσετε.
0: Ναι.
1: Να το ακούσουν οι φίλοι σου από Ελλάδα.
0: Να το ακούσουν και τεροχνωρισμένα και επίσης να μας βρούνε. Λοιπόν, έχουμε.
1: Αν ακούει ο Στέργος από Ρόδο, να πάρει τηλέφωνο.
0: Να πάρει ο Στέργος να μας πει πώς θα περνάει εκεί στα πανηγύρια που έχει πάει. Έχουμε θέμα στην εκπομπή.
1: Τι θεματολογία έχουμε?
0: Σήμερα το θέμα μας είναι τραγούδια καλοκαιρινά. Με το καλοκαίρι μέσα, μην μου πεις τώρα μάκια μου και μου γκρινιάξεις πάλι.
1: Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη εβδομάδα μου είχες πει ότι η θεματολογία μας ήταν τραγούδια με ονόματα.
0: Ναι.
1: Έπαιξες δύο τραγούδια μόνο με ονόματα.
0: Έπαιξα, μωρέ, έπαιξα.
1: Ελπίζω λοιπόν σήμερα να κάνουμε θεματολογία κανονική.
0: Mm-hmm.
1: Έχεις βρει τραγούδι, είσαι έτοιμος?
0: Έχω βρει, ναι, νομίζω είμαι έτοιμος. Είμαστε έτοιμοι?
1: Έτσι να περιμένω.
0: Okay, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο κάποια τραγουδάκια με θέμα το καλοκαίρι. Αν δεν είναι, εδώ είμαστε στον αέρα.
1: Αν έχετε κάποια ιδέα, πέστε μας την και εμείς θα τη βάλαμε.
0: Για να δούμε.
1: Καλοκαιρινά τραγούδια.
0: Για πάμε. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήρθε ο χειμώνας και ο κοσμάκης θα γυρίσει.
0: Για πάμε να δούμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: σου υπάρχει.
1: Όχι, είναι η One. Άμα αν τα καθάρματα κάνα έχει καλυβάτσει. Κι αυτό ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσι. Να και ο Μπατσινίλα Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι η ξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
2: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα τη Αιγύπτου που έκανε γραφή τη πυραμίδε. Βρε κάτι άλλο.

0: Πάμε
1: Μα,
0: όλοι.
1: μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίναμε όλοι σε μια παραλία. Το τραγούδι ήταν πάμε
0: όλοι μαζί,
1: όλοι μαζί σε κάποια παραλία από τα Εμισκούμπρια. Ένα μουσικό συγκρότημα το οποίο ήταν η πρώτη που φέρανε το hip hop στην Ελλάδα δεκαετία του 90. Λοιπόν, Βαγγέλη, ένα σύντομο διάλειμμα από την ωραία μουσική που παίζεις και να πούμε για το καλοκαίρι.
0: Για πες.
1: Η λέξη καλοκαίρι από πού προέρχεται και πώς λεγόταν το καλοκαίρι πριν το καθιερωθεί αυτή η λέξη. Η λέξη καλοκαίρι προέρχεται από την μεσαιωνική ελληνική γλώσσα και σημαίνει κυριολεκτικά καλός καιρός. Την εποχή εκείνη ήταν μια... καλός ο καιρός και το βγάλανε καλοκαίρι. Όμως πριν το καλοκαίρι, στους Βυζαντινούς χρόνους και στους αρχαίους ελληνικούς χρόνους, και ακόμα και τώρα σε χωριά της Ελλάδος και στην Κρήτη, μπορείς να μαντέψεις πώς το λέμε το καλοκαίρι?
0: Κάτι έχει να κάνει με τη γεωργία, υποθέτω.
1: Ναι.
0: Θέρος, πώς...
1: ναι.
0: Θέρος.
1: Θέρος.
0: Θέρος.
1: Μπράβο,
0: το θυμάμαι. Εντάξει, και εγώ από χωριό είμαι.
1: Θέρος λοιπόν.
0: Δεν το περίμενες,
1: ναι,
0: είδα έκπληκτο.
1: Δεν το περίμενα. Δηλαδή, αν βάζαμε τώρα στοίχημα,
0: θα δεν σου το έλεγα πιστεύω.
1: $100 θα το βρεις.
0: Και ξέρεις ότι δεν το έχω δει κιόλας, γιατί ναι, είναι μπροστά στα δικά σου τα αρχεία. Για πάμε.
1: Η λέξη λοιπόν θέρος προέρχεται από μια Ινδοευρωπαϊκή ρίζα που δηλώνει ζέστη και τη θερμότητα. Από την ίδια ρίζα έχουμε τις λέξεις θερμός, θερμοκρασία. Παράλληλα όμως συνδέεται άμεσα με το θερισμό. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν την εποχή εκείνη ενώσαν το θερισμό. Και από εκεί βγήκε η ονομασία το θέρος πρώτα και μετά συνεχίστηκε στους μεσαιωνικούς χρόνους και μέχρι και σήμερα και το λέμε καλοκαίρι.
0: Δεν ήξερες ότι εμένα η οικογένειά μου από, στην Ελλάδα, από το καινούργιο που είναι το χωριό μου, είχαμε ελιές. Οπότε όλοι μου οι προ-προ-προ-πάπου ήταν όλοι γεωργοί. Οπότε γι' αυτό ίσως να το έχω ακούσει κάπου. Αλλά εντάξει, το ήξερα, το έχω ακούσει.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα και στην Στερεά Ελλάδα που βρίσκεται το χωριό σου, επειδή έχουν πολλά σπαρτά. Εμείς ναι, δεν έχουμε πολλά σπαρτά στην Κρήτη.
0: Ναι, έχετε άλλα πράγματα εκεί.
1: Άλλα μπέλια, είχαμε την εποχή εκείνη, μποστάνια, ελιές. Παρ' όλα αυτά το λέγαμε θέρος, αλλά εσείς σίγουρα θα το ακούγεις μικρό
0: σχόλιο. Αυτό που ξέρω τώρα, εντάξει, παλιότερα δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν, αλλά ξέρω τώρα ότι πάντα 15 Αύγουστο μαζεύουν τα φιστίκια.
1: Ναι.
0: Όλοι μου οι θείοι που μένουν στο χωριό που είμαι και εγώ εκεί, ξέρω ότι πάνε 15 Αύγουστο με τις βέργες και μαζεύουν φιστίκια.
1: Εγώ νομίζω ότι τα φιστίκια δεν είναι στην Αίγινα μόνο.
0: Όχι, φιστίκια είναι. Δεν έχει πουθενά άλλο. Έχει και φιστίκια λαμία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι. Έχεις κάτι άλλο ή να το πούμε αργότερα?
1: Όχι, θα πούμε αργότερα.
0: Έχουμε και άλλο να πούμε αργότερα. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Καλοκαιρινό είναι, το υπόσχομαι. Από το νησί που πήγα πέρσι. Για πάμε.

0: Το καλοκαίρι, εμένα πάντως, έχω πιο δυνατές αναμνήσεις από καλοκαίρι παρά από κάθε άλλη εποχή. Και ο λόγος είναι γιατί στην Κρήτη το καλοκαίρι ήταν και είναι πολύ δυνατό.
1: Είναι γιατί έχει τουρισμό ή έχει καλό καιρό, ας πούμε?
0: Όχι, έχει, κοίταξε, εγώ όταν ήμουν μικρός, οι περισσότερες δραστηριότητες που ασχολούμουν ήταν θερινές, καλοκαιρινές. Mm-hmm. Οπότε, θερινές.
1: Είδες που το χρησιμοποιούμε καθημερινά.
0: Πού άλλο το χρησιμοποιούμε, θερινός.
1: Σινεμάς.
0: Σινεμά, κινηματογράφος.
1: Κινηματογράφος, θερινός είναι κινηματογράφος.
0: Πω, πω, πω. Ρε Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη από τη Ρόδο, να είσαι καλά που μας πήρε.
0: Ο Γιάννης πήρε τηλέφωνο, Γιάννη μου έλειψες, να σου πω την αλήθεια. Έχω να σε δω πολύ καιρό. Αλλά κάπου νομίζω σε είδα τώρα τελευταία και σου είπα να γεια. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος, ήταν 2-3 εβδομάδες. Αλλά εγώ τον δω. Γεια σου Γιάννη, ευχαριστώ που πήρες τηλέφωνο.
1: Ευχαριστούμε Γιάννη.
0: Θα σου αφιερώσουμε ένα τραγούδι που το έχω βρει εγώ, αλλά θα το παίξουμε μετά.
1: Σε λίγο, ναι.
0: Σε λίγο, γιατί ο Βαγγέλης έχει.
1: Έχω κάνα 2-3 ακόμα.
0: Βαγγέλη, εσύ που έχει αναμνήσει πιο πολλές καλοκαίρι.
1: Μόνο καλοκαίρι. Θυμάμαι πολλά πράγματα. Γενικώς το καλοκαίρι, επειδή δεν είσαι στη ρουτίνα, κάνεις και πράγματα που δεν τα κάνεις συνήθως.
0: Ναι.
1: Και καλά και κακά. Έχω πάρα πολύ δυνατές αναμνήσεις από το χωριό μου. Από το καινούργιο, τα Καμενάβουλα που είναι ευρύως γνωστά. Γιατί εκεί πήγαινα κάθε καλοκαίρι 2-3 μήνες. Και είναι... με τα ξαδέρφια μου και ακόμα και σήμερα είναι το μέρος που νοσταλγώ πιο πολύ από όλα.
0: Παιδί μου είναι και παραθαλάσσιο τώρα, εκεί πέρα είναι παράδεισος. Ναι. Με πήγες πέρυσι, ναι.
1: Είχες έρθει, ναι.
0: Και είναι το μέρος πολύ ωραίο.
1: Εγώ δεσμεύομαι να έρθω Κρήτη κάποια στιγμή.
0: Ναι, του χρόνου.
1: Του χρόνου.
0: Του χρόνου τώρα της Κρήτη.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα.
1: Συνεχίζουμε με κάποια ακόμα τραγουδάκια. Και έχουμε και, κάποιες
0: ανακοινώσεις.
1: Έχουμε δύο ανακοινώσεις, αλλά και έχουμε καλά πραγματάκια να σας πούμε στην πορεία. Λοιπόν, πάμε.
0: 32, 40, 86, 86.
1: Α, μπράβο, περιμένουμε τον επόμενο. Για πάμε.
0: Πάμε.

Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλω προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.

0: Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για το νοικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για το νοικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor. Μάλιστα. Και μόλις, και μόλις σε ρώταγα τι είναι αυτό που πήρα, βρήκα εδώ στο ράδιο.
2: Ο Βαγγέλης να σας ενημερώσει ότι πήρε ένα έγγραφο στο ταχυδρομείο και έλεγε απογραφή, αλλά δεν το διάβασα τι ήταν. Τι σου ζητάνε.
1: Μου ζητάνε να λάβω μέρος σε αυτή την απογραφή.
2: Όλοι μας θα λάβουμε. Δηλαδή, όλοι μας θα το πάρουμε.
1: Μου ήρθε, έχω ένα ειδικό κωδικό.
2: Μάλλον μπαίνεις online και το συμπληρώνεις.
1: Κάτσε, θα το δούμε εδώ. Να σας πω, παιδιά, το έχω μπροστά μου το χαρτί. Αυτό το έγγραφο είναι πολύ σημαντικό και επίσης η απογραφή είναι compulsory, που σημαίνει ότι πρέπει όλοι να την κάνουμε.
2: Υποχρεωτική
1: μέχρι τις 11 Αυγούστου. Αλλιώς θα μας πάρουν τηλέφωνο στις 14 Αυγούστου, μου λέει. Μπαίνουμε online στο www.census.abs.gov.au. Μετά έχουμε έναν κωδικό, 15 νούμερα από τότε. Και μετά συμπληρώνουμε τη φόρμα και κάνουμε submit. Απλά, ναι. Είναι πολύ απλό, παιδιά, αν φοβάστε.
2: Είναι πολύ απλό. Μπαίνετε στο ίντερνετ, ξεκινάτε, βάζετε το νούμερο σας, ξεκινάτε, βάζετε και μια φασολάδα να ψήνετε, γιατί θα πάρει πολλή ώρα, κουκιά, γιατί τα κουκιά παίρνουν πολλή ώρα να ψηθούν.
1: Ξέρεις να κάνεις, ξέρεις να κάνεις κουκιά?
2: Ναι, ξέρω.
1: Εγώ δεν ξέρω.
2: Ξέρω.
1: Θέλω να κάνω στα παιδάκια μου μια κάτι. Τους κάνω όλο φακές. Στο τέλος θα με κυνηγάνε. Και θέλω να κάνω κάτι. Δεν μ' αρέσουν τα κουκιά. Θέλω να κάνω φασολάδα.
2: Ναι, ως πλέον.
1: Ξέρεις.
2: Φασολάδα ξερή. Γιατί υπάρχει φασολάδα ξερή.
1: Σούπα.
2: Εμείς είχαμε τη φασολάδα την ξερή. Έχουμε τη φασολάδα τη γιαχνή, δηλαδή με τα δροσερά, τα φασόλια.
1: Okay.
2: Έχουμε τις φασόλες τους γίγαντες. Έχουμε.
1: Είναι στο φούρνο.
2: Στο φούρνο, ναι. Είναι φασόλες. Δηλαδή τα φασόλια έχουν.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι.
2: Θα κάνουμε με πατάτες, θα κάνουμε με κοχλιούς.
1: Τι είναι κοχλί?
2: Η κοχλί, η σαλιγκάρια.
1: Okay. Ναι. Είστε πολύ προχώ.
2: Λοιπόν, Γιάννη, σου βρήκα το τραγούδι που έχω να σου βάλω.
1: Εγώ ενημερωτικά θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα θα παίζω Ζαχαρίας λίγο κάποια τραγουδάκια. Οπότε δεν ξέρω τι θα.
2: Εγώ.
1: Καλοκαιρινά είναι, εντάξει. Καλοκαιρινά πήγα. Θέλω να κάνω ένα σχολιασμό πριν πάμε στα τραγούδια σου. Ότι το τραγούδι που ακούσαμε, το Ετοιμάζω Ταξίδι, ήταν το αγαπημένο καλοκαιρινό μου τραγούδι και αφιερωμένο σε μία από τις πρώτες αγάπες της ζωής μου, τέλος πάντων.
2: Έρωτες.
1: Παλιές. Παιδική.
2: Έρωτας.
1: Παιδικός έρωτας.
2: Έρωτας. Αγάπη τώρα.
1: Αγάπη είναι βαθύτερο.
2: Είναι πιο. Ναι. Γιατί όλοι λέμε όταν είμαστε μικροί είναι με αγαπάω.
1: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
2: Λοιπόν, Γιάννη και σε όλους που μας ακούτε, πάμε να ακούσουμε το Στέλιο Ρόκο στο τραγούδι Τα καλοκαίρια.
1: Ωραίο είναι αυτό. Για πάμε.

0: φίλοι, καλοί ακροατές, όπως έχετε καταλάβει, ο Ζαχαρίας δεν το έχει καταλάβει.
1: Εγώ δεν το έχω καταλάβει, όχι.
0: Εγώ όμως το έχω καταλάβει και δεν με πιστεύει, οπότε εδώ, live, μπροστά σε εσάς, η ώρα είναι 7:42, Πέμπτης, έχουμε βάλει ένα στοίχημα το Ζαχαρία, ένα σουβλάκι.
1: Στο καφενείο τώρα, μετά.
0: Στο καφενείο, μετά θα πάμε να φάμε. Αν έχει παιχτεί το τραγούδι το καλοκαίρι μου δύο φορές.
1: Αυτό που παίξαμε.
0: Αυτό που παίξαμε.
1: Μόλις πριν, εγώ υποστηρίζω ότι δεν είχε παιχτεί.
0: Και εγώ υποστηρίζω ότι το
1: και
0: έχω παίξει.
1: Και ο Βαγγέλης λέει ότι το έχει παίξει πριν από λίγο.
0: Πριν από λίγο. Γιατί όπως καταλάβατε, εξής, έπαιξα εγώ το πρώτο μισό, παίζω Ζαχαρίας και θα ξαναπαίξω εγώ μετά.
1: Στοίχημα και ένα σουβλάκι. Το σουβλάκι, το πιτόγυρο.
0: Το πιτόγυρο σήμερα.
1: Στο καφενείο.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα απόψε.
0: Παιδιά, όπως έχετε καταλάβει, θα φάω τσάμπα σήμερα. Και κοκακόλα ή χωρίς κοκακόλα.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Γιατί εγώ δεν πίνω κοκακόλα.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Μόνο σουβλάκι μόνο και νερό. Σουβλάκι. Και νερό. Και είπαμε, και η κουβέντα ξεκίνησε ότι θα φάμε μόνο ένα. Και λέμε, θα χορτάσουμε. Εγώ δεν είχα σκεφτεί ότι θα φάω ένα τσάμπα.
1: Λες να έχω τέτοια απώλεια μνήμης.
0: Κοίτα, την προηγούμενη φορά είχαμε πρόβλημα με τις ανακοινώσεις, τώρα έχουμε πρόβλημα με τις τραγούδια. Καλά πάμε.
1: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι το οποίο θα παίξει ο Βαγγέλης τώρα και λέει: το μην ξαναρθείς από τη δουλειά, δεν το αντέχω. Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει και το έχει τραγουδήσει ο Γιώγαλας.
0: Ναι.
1: Ο Γιώγαλας, λοιπόν, Βαγγέλη, για να σου πω ότι.
0: Θα την πει τώρα την ιστορία.
1: Ναι, πες,
0: ναι, ναι.
1: Ιστορία, να το καταλάβει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς το έγραψε. Ο Γιώγαλας δούλευε σε ένα μπαρ όταν ήταν μικρός.
0: Σε μπαρ,
1: Σε μπαρ. Στο μπαρ αυτό, λοιπόν, ενώ δούλευε μπάρμαν, κατεβαίνει από τα σκαλιά, ήταν υπόγειο, να πιάσει δουλειά μία κοπέλα.
0: Όμορφη.
1: Πολύ όμορφη. Αυτός μόλις την είδε, έπαθε.
0: Κοκομπλόκο.
1: Κοκοκοφρέτο μπλόκο. Λοιπόν, ξεκίνησε η κοπέλα και δούλευαν μαζί τα βράδια. Αυτός, λοιπόν, της λέει, κάποια στιγμή δεν άντυχε, πέφτουν τα ποτήρια, πέφτουν τα μπουκάλια, δεν, και της λέει, ξέρεις κάτι, πρέπει να σου πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ και θέλω να κάνουμε σχέση. Και γυρνάει η κοπέλα και της λέει, δεν το είχα καταλάβει, λέει, να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Το συζητήσανε και φυσικά δεν έγινε.
0: Να ξαναλέω να το συζητήσουμε. Να σαν αυτό που λες είναι ωραία, αυτή είναι πολύ καλή κοπέλα.
1: Ναι. Δεν κάνανε σχέση.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά έγραψε το τραγούδι που θα ακούσετε για αυτή την κοπέλα. Συνδυάστε λοιπόν την ιστορία αυτή με το τραγούδι.
0: Άρα νομίζω όλοι περιμένουμε να ακούσουμε το τραγούδι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα. Για φύγαμε.

λίγο το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχει, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχει, έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: μαζί. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Ωραία. Αυτό ήταν και ένα τραγουδάκι που μου θυμίζει μόνο καλοκαίρι. Ο Ζαχαρέας είναι λίγο έξω τώρα, έπρεπε να μιλήσει στο τηλέφωνο. Ήρθε η ώρα να πούμε τις ανακοινώσεις που έχουμε δύο σήμερα. Και ξεκινάμε με την πρώτη. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club, όπου θα υποδεχτούμε τη βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και τη μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 με 4. Είναι $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλάστρια.

του χειροκομείου Αγίου Νικολάου κυρία Αθηνά Ερμίδη, ο Πάτερ Σταύρος Καρβέλας και όλο το Συμβούλιο του Ραδίου 4EB, σας υπερευχαριστούμε για τις γενναιόδωρες προσφορές σας στο Ράδιο Έρανο που διοργανώθηκε από τα ελληνικά προγράμματα του ραδιοφωνικού σταθμού. Συγκεντρώθηκε το ποσό των 67.700 δολαρίων, ένα πολύ σεβαστό ποσό, το οποίο θα βοηθήσει το χειροκομείο. Θα βοηθήσει το χειροκομείο, τέλος. Και πάλι εκ μέρους όλων εμάς και από το χειροκομείο ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Αυτές ήταν οι δύο ανακοινώσεις που είχαμε. Έχουμε ακόμα κάποια τραγουδάκια και περιμένουμε, εύχομαι να προλάβει και ο Ζαχαρίας να έρθει για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Για πάμε στο επόμενο τραγούδι. Εύχομαι να σας αρέσει.

0: ήρθε ο Ζαχαρίας για να χαιρετήσουμε και να παίξουμε ένα τελευταίο τραγουδάκι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και το καλό βράδυ από μένα στην Αγγελική, που μόλις, την κυρία Αγγελική που μόλις μιλήσαμε.
1: Χαιρετίσματα.
0: Χαιρετίσματα. Είχαμε τηλέφωνα σήμερα, δεν έχω παράπονο.
1: Είχαμε γύρω στα
0: 2. Ήταν και πάρα πολύ που μας σκεφτήκαν
1: να ντροπή. Ναι. Μας ακούνε γιατί εγώ πήρα μηνύματα και από το ίντερνετ.
0: Ωραία, να είστε καλά. Εδώ τελειώνει
1: η αποσυνή
0: μας εκπομπή, δυστυχώς. Αλλά και λόγω ταξιδιού στην Ελλάδα και εγώ δεν θα μπορέσω να, με τον Ζαχαρία να βοηθήσω. Δεν μπορεί, μου είπε ο Ζαχαρία την άλλη Πέμπτη, Ζαχαρία.
1: Την άλλη Πέμπτη υπάρχει ένα ενδεχόμενο, το κάνω μόνο σου.
0: Και άμα μπορέσω να έρθω και εγώ με τα παιδιά.
1: Αν μπορεί να έρθω με τα παιδιά και. Ναι, θα ήταν ωραίο.
0: Θα ήταν ωραίο. Και εύχομαι να σας άρεσαν τα καινούργια τραγούδια που παίξανε. Μείναμε στο θέμα μας.
1: Ναι, μείναμε.
0: Και θα φάω και δωρεάν σουβλάκι, παιδιά, μετά.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε, γιατί εγώ επιμένω ότι το τραγούδι δεν παίχτηκε δεύτερη ωραία. Φορά.
0: Τελευταίο τραγούδι.
1: Η εκπομπή είναι λίγο διαφορετική από τους τραγούδι. Δεν νομίζω να προλάβουμε να πούμε τραγούδι.
0: Θα σας το παίξουμε εμείς και ό,τι γίνει.
1: Θα παίξουμε ένα λεπτό.
0: Θα το βάλω από μέσα να παίζει.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω και εγώ το κοινό. Γεια σας και από μένα. Ίσως να με ακούσετε, μάλλον.
0: Θα δούμε, μην παίρνεις.

0: Εδώ ραδιοφωνικό σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί μας ακροατέ, καλή σας μέρα. Το πρωινό πρόγραμμα σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές της ελληνικής φωνής της Ρισβάνης, ο Γιώργος Μετογιαννάκης
1: και Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική και τραγούδια, παρικιακές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα με πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για σας από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM έως τις 12 με το Γιώργο Μετογιαννάκη και Παντελή Κώτη να μας κάνει συντροφιά να περάσουμε μαζί ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα το αρχινάμε με ένα παλιό ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο αείμνηστος Νίκος Παπάζογλου, ο υδροχός της Βάσος Αλαγιάννη.